0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Με το σημερινό ιστορικό μας αφιέρωμα θα αναφερθούμε στην ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας, ονομαστή ναυμαχία της αρχαιότητας που διεξήχθη στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. στο στενό της Σαλαμίνας, κατά την οποία οι Έλληνες με μικρές δυνάμεις αλλά με άριστη τακτική κατατρόπωσαν τον πανίσχυρο στόλο των Περσών. Μετά την πτώση των Θερμοπυλών, οι Πέρσες του Ξέρξη προχώρησαν προς την Αθήνα, την οποία κατέλαβαν εύκολα γιατί οι Αθηναίοι την είχαν εγκαταλείψει. Είχαν πάρει χρησμό από το μαντίο των Δελφών πως μόνο τα ξύλινα τείχη θα τους έσωζαν και τέτοια θεώρησαν τα καράβια τους στα οποία και κατέφυγαν. Μόνο μερικοί γέροντες, μη θέλοντας να ακούσουν τον Θεμιστοκλή ότι τα ξύλινα τείχη ήταν τα καράβια, έμειναν στην Αθήνα, κλείστηκαν στην Ακρόπολη και έφτιαξαν γύρω πραγματικά ξύλινα τείχη. Όπως ήταν επόμενο, όταν έφτασαν οι Πέρσες, τους σκότωσαν και έκαψαν την Αθήνα. Σχεδόν με την είσοδο των Περσών στην Αθήνα, αγκυροβόλησε στον όρμο του Φαλήρου και ο Περσικός στόλος, έχοντας παραπλεύσει την Εύβοια και το Σούνιο. Οι Αθηναίοι, αφού μετέφεραν τα γυναικόπαιδα για περισσότερη ασφάλεια στην Αίγινα, μπήκαν στα καράβια τους και προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με τους Πέρσες. Το πολεμικό συμβούλιο των Ελλήνων που έγινε στη Σαλαμίνα υπήρξε θυελλώδες. Ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης πρότεινε να δοθεί η ναυμαχία στον Ισθμό της Κορίνθου, με κυριότερο επιχείρημα ότι σε περίπτωση αποτυχίας θα μπορούσαν να καταφύγουν στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα. Ο Αθηναίος Θεμιστοκλής επέμενε να γίνει η ναυμαχία στη Σαλαμίνα. Πίστευε ότι εάν οι μικρές ελληνικές δυνάμεις αγωνίζονταν σε ανοιχτή θάλασσα με τον τεράστιο σεόγκο Περσικό στόλο, δεν θα είχαν καμία ελπίδα νίκης, ενώ αντίθετα ήταν ιδανικό μέρος για την ναυμαχία το στενό της Σαλαμίνας, όπου τα πολυάριθμα περσικά πλοία δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, η ένταση ξεπέρασε τα όρια και μεταξύ των αρχηγών των Ελλήνων ανταλλάχτηκαν βαριές εκφράσεις. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, σε μια στιγμή έντασης, ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης σήκωσε τη ράβδο του για να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή. Εκείνος τότε, ατάραχος, τον αποστόμωσε με το περίφημο «πάταξον μεν, άκουσον δε». Ο Θεμιστοκλής, για να επιταχύνει την ναυμαχία, μεταχειρίστηκε το εξής τέχνασμα. Έστειλε κρυφά στους Πέρσες τον παιδαγωγό του Σίκινο να τους πει ότι δήθεν οι Έλληνες ετοιμάζονται να φύγουν από τη Σαλαμίνα και αν θέλουν να τους νικήσουν να τρέξουν να τους προλάβουν. Ο Ξέρξης έπεσε στην παγίδα και διέταξε να κυκλώσουν τον ελληνικό στόλο και να αποκλείσουν τη δίωδο υποχώρησής του προς τον Ισθμό της Κορίνθου. Οι Πέρσες παρέταξαν γύρω στα 1.200 πολεμικά πλοία, αν και νεότερες πηγές τα υπολογίζουν σε 600 έως 800, ενώ οι Έλληνες περίπου 371 τριήρης, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Την αυγή της 28ης ή 29ης Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. οι δύο στόλοι βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο, έτοιμοι για ναυμαχία. Ο Ξέρξης, βέβαιος για την νίκη του, καθόταν σε χρυσό θρόνο πάνω στο όρος Εγάλαιο για να απολαύσει το πολεμικό θέαμα. Άρχισε τότε ένας αγώνας άγριος, σκληρός και φοβερός. Μέχρι το μεσημέρι, η νίκη άρχισε να γέρνει προς τη μεριά των Ελλήνων. Η μάχη συνεχίστηκε όλη την ημέρα, ώσπου το βράδυ η θάλασσα ήταν γεμάτη από ξύλα και περσικά κορμιά. Οι Πέρσες είχαν νικηθεί. Ο Διόδωρος ο Σικεγγιώτης αναφέρει ότι οι Πέρσες έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40. Ο Ξέρξης, ντροπιασμένος από την ήττα, κατέφυγε με τα υπολείμματα του στόλου του στον Ελλήσποντο. Η περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων οφείλεται εν πολλής στο στρατηγικό δαιμόνιο του Θεμιστοκλή και στην ανώτερη ναυτική τέχνη των Ελλήνων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ξεκινάμε με την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στις 2 Οκτωβρίου 2026 στην καρδιά της ελληνικής παροικίας της Αδελαϊδας, την ιστορική Olympic Hall, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές του βραβείου τέχνης Ελληνική Οδύσσια 2026. Θα υπάρχει μουσική και χορός. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε επίσης το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το Σίδνεϊ με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Νόβα Σίνεμα του Πρόσπεκτ με το επίσημο άνοιγμα την 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτερη φίλη για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το Φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Η αποθεματική τράπεζα της Αυστραλίας φαίνεται να προετοιμάζεται για νέα αύξηση των επιτοκίων, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι η απόφαση θα ληφθεί στη συνεδρίαση της 28ης και 29ης Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εκτιμούν πλέον σε περίπου 95% την πιθανότητα αύξησης του βασικού επιτοκίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί, το επιτόκιο αναμένεται να ανέβει στο 4,6%, ενώ ορισμένοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι το 4,85%. Αυτό θα ήταν το υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Οι πρόσφατες δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της Reserve Bank of Australia ενίσχυσαν τις προσδοκίες. Η διοικήτρια Μισελ Μπούλοκ και ο αναπληρωτής διοικητής Άντριου Χάουζερ έδωσαν ενδείξεις ότι η τράπεζα ανησυχεί για τον επίμονο πληθωρισμό και την άνθρωση.

αγορά κατοικίας έχει εξασθενήσει, αλλά θεωρεί ότι η πτώση των τιμών μέχρι στιγμής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Οι τιμές των κατοικιών παραμένουν περίπου 50% υψηλότερες από ό,τι ήταν στην αρχή του 2020. Ορισμένοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η αύξηση του Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι η τελευταία, καθώς η αποθεματική τράπεζα θα πρέπει να σταθμίσει τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης της ανεργίας. Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η διεθνής ένταση αυξάνεται, ενώ τα μέτωπα των συγκρούσεων διευρύνονται και οι ισχυρές δυνάμεις προχωρούν σε προετοιμασίες για πιθανές νέες αναμετρήσεις. Οι χώρες του Ευρωατλαντικού Μπλοκ ενισχύουν τις προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία μέσα στους επόμενους μήνες. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, ανέφερε ότι βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, η Μόσχα ενδέχεται να σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η ρωσική πλευρά απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η δημιουργία προσχήματος για περαιτέρω όξυνση της αντιπαράθεσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία θυμίζουν την ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι αναφορές στον λεγόμενο διάδρομο Σουβάλκι ως πιθανό σημείο μελλοντικής αντιπαράθεσης. Η σύγκρουση πλέον ξεπερνά τα όρια της Ουκρανίας, καθώς καταγράφονται επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη και την Κασπία θάλασσα, ενώ εντείνονται και τα πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, οι αμερικανικές πρεσβείες σε χώρες της Μέσης Ανατολής εξέδωσαν έκτακτες ταξιδιωτικές και ασφαλιστικές οδηγίες προς τους πολίτες τους, μεταξύ άλλων στον Λίβανο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, τον Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν. Την ίδια στιγμή, η ευνίδια επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές ως ένδειξη αυξημένης κινητικότητας γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της στρατιωτικής της εμπλοκής στην Ιεμένη, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Η κατάσταση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές και τις επιπτώσεις του στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, επανέρχονται αναφορές σε παλαιότερα αμερικανικά σχέδια που αφορούσαν πιθανό πλήγμα στο όρος Πικάξ του Ιράν, περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν συνδεδεμένη με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κεντρική διοίκηση Χατάμ Αλαμπίγια των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ενέργεια κατά του Ιράν θα προκαλέσει απάντηση με στόχο αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λανιτοπούλου ενέκρινε την Τρίτη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με την έκθεση που υιοθετήθηκε, η υπόθεση αφορά έρευνα για κατάρτιση και χρήση πλαστών εγγράφων και κατ' εξακολούθηση απάτη εκλογέων. Τα φερόμενα αδικήματα τοποθετούνται χρονικά από το 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Κατά το αίτημα των ελληνικών αρχών, η κυρία Λανιτοπούλου φέρεται να ίδρυσε το κόμμα Φωνή Λογικής κατά παράβαση της νομοθεσίας, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 200 υπογραφές πολιτών για την ίδρυση κόμματος. Σημαντικό μέρος των υπογραφών φέρεται να ήταν πλαστογραφημένο. Οι αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια χρηματοδότηση και στη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές του 2023 και του 2024. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ότι οι καταγγελόμενες πράξεις δεν συνδέονται με κοινοβουλευτικά καθήκοντα και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη πολιτική δίωξη. Με την απόφαση αποσύρεται η ασυλία της και η υπόθεση διαβιβάζεται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Αν αποδειχθούν οι κατηγορίες για εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών και την απόσπαση δημόσιου χρήματος, η Λανιτοπούλου πιθανόν να καταλήξει στη φυλακή. Τέλος των ειδήσεων.

0: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο: ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο: apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση: 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Εφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η, 29 Σεπτεμβρίου, από τις 10 προμεσημβρίας μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν, στο Hall, παραπλεύρος του ναού, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.